0: don't give a f- about they.
1: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ σου δίνει. Δεν ζάμει.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράκ, σουηδικ, δεζάμι. Σιτρούσι. Πάτομψι.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ σουίδι δεζάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.